φωτιά. Λέτε το είναι τα γκώτιε με δεινά. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβπεν slide, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πεντζακτός του ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο